Add some pepper to your life. Pepper 96. Pepper.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι καλοκαίρι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου, 12 μέρες το χρόνο, έχει ο μήνας 9. Η μία από αυτές είναι η σημερινή. Σήμερα λοιπόν έχει 9 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, η Ροδάνθη και η Ροζάνθη γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Ωραία πράγματα αυτά. Ούτε ασθένειες, ούτε τίποτα σήμερα. Ούτε φαγητά, ούτε... Πιο κύριλε πράγματα που τα λέμε.
1: Ναι, είναι σήμερα πιο, πώς το λένε, ναι, πιο... γραφειοκρατικά.
0: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Pepper, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαυακάρης.

0: Είμαστε λίγο πριν τις 6.30 εδώ στο πρωινό Πέπερ, Θοδωρής Μαμακάρης, Στάκης Γιαννούτσος. Και είναι πρωί, είναι η ώρα που ξυπνάμε να πάμε όλες τις δουλειές μας, να αρχίζουμε να ασχολούμαστε με τα διάφορα πράγματα, ενδιαφέροντα και εμείς. Και ένα από τα θέματα που μας απασχολεί εδώ και χρόνια είναι το στρες, το άγχος και πώς αυτό το πράγμα να το καταπολεμήσουμε. Ξέρουμε μερικές μεθόδους, ας πούμε, ευεξίας. Γυμναστική, περπάτημα, χαλάρωση, καλή διατροφή κτλ. Ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε υπολογίσει και λένε ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο στρες και το άγχος είναι η τέχνη. Το να παρακολουθούμε τέχνη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τέχνη. Μπορούμε να πάμε μια βόλτα να δούμε θέατρο, να δούμε μια συναυλία, να δούμε χορό, να παρακολουθήσουμε χορό.
1: Ακόμα και στο σπίτι να δούμε μια σειρά, μια ταινία.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αρκεί είναι thriller, ας πούμε.
0: Ναι. Δηλαδή το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τέχνη. Δεν χρειάζεται εμείς να μάθουμε μουσική. Δεν χρειάζεται εμείς να μάθουμε θέατρο. Δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Αρκεί να παρακολουθήσουμε τέχνη.
1: Εντάξει, και εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή και εμείς μπορούμε να κάνουμε μαθήματα υποκριτικής, μπορεί να κάνουμε μαθήματα ζωγραφικής.
0: Ναι, απλά λέω ότι δεν χρειάζεται για να καταπολεμήσεις.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαγορευτικό, δηλαδή μπορεί να το κάνεις.
0: Σίγουρα είναι καλύτερο, ναι.
1: Και σίγουρα είναι και πιο αναζωογονητικό το να κάνεις τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Με την τέχνη λοιπόν, η τέχνη μπορεί να μειώσει σίγουρα το άγχος, την ψυχική κόπωση και το αίσθημα της μοναξίας. Γιατί είσαι εκεί με άλλους ανθρώπους, παρακολουθείς, βλέπεις ένα πίνακα, βλέπεις μια ταινία, το συζητάς, νιώθεις ότι είμαστε όλοι μια ομάδα, χαλαρώνεις, ξεχνάς τα προβλήματά σου, ασχολείσαι με κάτι άλλο. Γενικότερα αδειάζει το κεφάλι από τα δύσκολα και γεμίζει το κεφάλι με τα εύκολα και τα όμορφα. Άρα, ας τη βάλουμε και αυτή στη ζωή μας, δεν ξέρεις. Σε κάποιους, για να το λένε οι έρευνες και οι επιστήμονες, σίγουρα κάνει καλό.
1: Και ένα άλλο πράγμα, μια συμβουλή για το στρες είναι η γάτα. Αρκεί να μην είσαι αλλεργικός. Έχεις τη γάτα, τη χαϊδεύεις, τα λοιπά και είσαι στο προφάλι το στρες. Σας το λέμε, δηλαδή αυτό είναι εγγυημένο, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και το λένε όσοι έχουν γάτες.
0: Γάτα και τέχνη. Άμα είναι, ναι. Ειδικά αυτή η γάτα που είναι στον.
1: Και είναι γάτα με τέχνη μαζί.
0: Στο γνωστό πίνακα στην Μονμάρτη. Να ξέρετε τι ευεξία είναι αυτή.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Και έκανες.
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννου, Θοδωρής Ζαμβακάρης, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου, μόλις 3 μέρες πριν από τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Η Cure θα είναι στο Δουβλίνο την Παρασκευή 26 Ιουνίου και ένας τυχερός ή μια τυχερή θα ταξιδέψει στο Δουβλίνο. Στο Δουβλίνο από το Pepper Experience, 4 ημέρες για 2 άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή τη μοναδική εμπειρία και του Pepper Password και των Cure, ακούς λοιπόν το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση, που κλήρωση θα γίνει, όπως είπαμε, την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός, εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
15: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
14: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
15: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
16: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
14: Εισιτήρια more.com.
17: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Φτιάχνω.

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα και πάλι, Πέπερς. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, 8 λεπτά μετά τις 7. Το πρωινό Πέπερ, 6 με 10 κάθε μέρα μαζί. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτος. Όπως είπαμε, ένα ωραίο καλοκαιρινό πρωινό με μια πιθανότητα καλοκαιρινής βροχούλας το μεσημέρι. Μπήκε φρέσκο χτεσινό βραδινό το update. Ότι μπορεί να κάνει μια βροχούλα μεσημέρι και μπορεί να κάνει άλλη μια ασθενή βροχόπτωση το βράδυ. Πάντως η θερμοκρασία δεν φαίνεται να έχει καμία μεταβολή, είτε σήμερα είτε αύριο που δεν θα βρέξει. Εκεί είστε 32-33, θα κάνει ένα 35 την Παρασκευή, που και εκεί μπορεί λίγο να βρέξει, αλλά είναι σε φυσιολογικά ψηλά για την εποχή επίπεδα, καλοκαιρινά ας πούμε.
1: Την Παρασκευή μάλιστα είναι και το 35 που είναι σχεδόν αρχή μήνυ κάψωνα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, είναι Παγκόσμια Μέρα Αρχείων, Παγκόσμια Μέρα Διαπίστευσης. Κίνηση στους δρόμους είναι κανονική, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να σας πούμε από κίνηση και τα λοιπά.
0: Εμένα γιορτάζει και μία Ροδάνθη και Ροζάνθη, δηλαδή είναι ένας Άγιος Ροδίωνας που τις έχει.
1: Έχω και μία Μάρθα, μία Μαρκία και η Καθολική Εκκλησία έχει, άκου, τον Άγιο Κολούμπα, παρένθεση Περιστέρη, που είναι προστάτης της Ιρλανδίας, Σκωτίας, των ποιητών και των βιβλιοδετών. Ο Κολούμπας.
0: Ο Κολούμπας και το, ναι, και ναι, το Περιστέρι.
1: Παύλα, ο ίδιος είναι ο Περιστέρης, είναι με παρένθεση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για τους φίλους είναι Περιστέρης.
0: Ναι, στην Ελλαδία το Περιστέρι.
1: Κολούμπας.
0: Δεν το ξέρα.
1: Επίσης ο Άγιος Εφραίμος.
0: Να τα επισκεφτώ.
1: Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος που είναι προστάτης των πνευματικών ηγετών. Μάλιστα. Ναι, όλοι οι πνευματικοί ηγέτες γιορτάζουμε σήμερα. Ωραία, λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ω το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έω τι 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνε δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάλι χωρί το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πα, το παίρνει μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Φαρμαλίτ.

0: Κατά μια ισορροπημένη δίαιτα, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Το SNF Γνώστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια.

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Είμαστε λοιπόν 23 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα Τρίτη, 9 Ιουνίου. Και πριν από μερικές μέρες, μια ομάδα της Ghost Diving, είναι μια ομάδα η οποία καθαρίζει τις θάλασσες με θελοντές δίτες. Είχανε πάει λοιπόν στο στενό της Σικελίας, ήταν σε 40 μέτρα βάθος, και εκεί λοιπόν καθαρίζανε ένα ναυάγιο που είχε παγιδευτεί σε δίχτυα. Το κάνουν αυτό συχνά, αυτή η ομάδα δηλαδή κάνει πολλά τέτοια πράγματα μέσα στη Μεσόγειο. Και εκεί λοιπόν που καθάριζαν το ναυάγιο στην ηρεμία του τα λοιπά, ωραία βυθός και αυτά όλα, ξαφνικά βλέπει κάποιος ένα τεράστιο πλάσμα. Λοιπόν, πλησιάζει το τεράστιο πλάσμα και καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι ένας λευκός καρχαρίας. Ο λευκός καρχαρίας είναι αυτός ο οποίος πρωταγωνιστούσε στο Τζος, στα Σαμπάνια του Καρχαρία. Λευκός ήταν αυτός ο Καρχαρίας. Οι λευκοί Καρχαρίες είναι αυτοί.
1: Απόγονος ήταν εκείνο το λευκό Καρχαρία.
0: Αυτός ο συγκεκριμένος ήταν ρεμπότ βέβαια, αλλά τέτοιο πράγμα δηλαδή. Όπως δήλωσαν μετά, και το λέω δήλωσαν μετά γιατί έζησαν από ό,τι καταλαβαίνετε, όλοι σοκαριστήκαμε και μείναμε άφωνοι, είπε ο επικεφαλής της ομάδας εκεί. Τα δάχτυλά μου έτρεμαν, αυτό είναι σίγουρο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ζώο και δεν περιμέναμε να δούμε κάτι τέτοιο. Ο Καρχαρίας τελικά έκανε κύκλους γύρω από την ομάδα, όπως και ο άλλος, ο Ρέιβερ. Κάνω κύκλους, έκανε κύκλους. Ο Καρχαρίας Ρέιβερ ήταν αυτός. Πέρασε δίπλα μας, λέει, είπε ο δίτης. Μετά γύρισε, μας κοίταξε κατά πρόσωπο και επέστρεψε. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν περίεργος και όχι επιθετικός. Ήταν πολύ χαλαρός, σαν να έχει την ψυχολογία του αφεντικού. Κοιτάξτε να είναι την παιδιά, κάντε ό,τι θέλετε. Εδώ όμως εγώ αρχίζω, εγώ είμαι αρχηγός. Και όταν άρχισαμε να βγάζουμε λίγο.
1: Άρχισε και το ζητάει τα ταυτότητα. Έχετε κλείσει τραπέζι, για περάστε από εδώ, σας δω.
0: Και όταν αρχίσαμε λέει, να βγάζουμε λίγες φυσαλίδες από τα στόματά μας, γιατί δίτες ήταν, επιτάχυνε λίγο και χάθηκε λέει, στο γαλάζιο, κατάλαβε ότι είναι δίτες. Οπότε. Πόσο στρατό λέει, είσαι περίεργος, είσαι περίεργος. Δεν του πάνε τίποτα όμως. Εντάξει. Μια βόλτα κάναμε. Μια βόλτα κάναμε.
1: Είναι πάντως ότι κράτησε την ψυχραιμία και την αξιοπρέπειά του ο Λευκός. Δηλαδή ούτε καλά ασχολήθηκε. Του έριξε μια ματιά, λέει καλά στην κοσμάρα. Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί.
0: Ήταν σπάνια εμφανίζονται λευκοί καρχαρίες στη Μεσόγειο και τώρα στη Σικελία. Οπότε εμείς. Τις μέδουσές μας, μια χαρά τις έχουμε εδώ, τις μέδουσες.
1: Τι λες τώρα.
0: Με αυτές να ασχολούμαστε και τώρα μπορεί και λίγες, είναι στον Εβοϊκό μόνο.
1: Ναι, εντάξει εκεί, τώρα, ναι.
0: Εκεί είμαστε.
1: Έχουμε 2 χρόνια τώρα που μιλάω για μέδουσες τώρα, καρχαρίες, άστε τώρα.
0: Οι μέδουσες και αυτές οι μάλιστα είναι και σε περιορισμένες θάλασσες, οπότε
1: μη φοβάστε τίποτα.
0: Ασχολούμαστε με τις μέδουσες, αφήστε τους καρχαρίες για τους άλλους.

0: Αυτό είναι από τα τραγούδια που λες ότι αν είναι το τραγούδι, ρε παιδί μου, αριστούργημα εξαιρετικό, ότι όποιος και να το διασκευάσει, που σίγουρα θα το σεβαστεί, θα το κάνει ωραίο, θα το κάνει διαφορετικό, αλλά η ομορφιά του θα μείνει πραγματικά. Και πόσο μάλλον εδώ πέρα η Kid Moxie που το έχει πάρει αυτό το κομμάτι και το έχει φέρει στα μέτρα της, το έχει κάνει ένα update χρόνων, ας πούμε.
1: Και δεν απαραίτητο πάντα να το σεβαστεί, γιατί μπορεί, ας πούμε, ο καλλιτέχνης να διασκευάζει ένα κομμάτι και ο ίδιος να θεωρεί ότι το έχει σεβαστεί και εμείς να θεωρούμε ότι δεν το έχει σεβαστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Το συγκεκριμένο πάντως το έχει σεβαστεί με το παραπάνω.
0: Το έχει κάνει και η Moxie, καταπληκτικό. Λοιπόν, είμαστε λίγο μετά τις 7.30 εδώ στο πρωινό Pepper. Πλέον πολλές περιοχές της Αθήνας, όπως θα έχετε καταλάβει, ακόμα και παραδοσιακές περιοχές που μίλα, παραδείγματος χάρη η κόρη μου που είναι Αργυρούπολη, α πούμε, και εγώ είμαι άλλη μου απέναντι. Δηλαδή, μιλάμε για 1,5 χιλιόμετρο διαφορά. Όσες φορές λέω κουνήθηκε, στελή, μου λέω, όχι, μπαμπά, υπάρχει ένας μύθος ότι το έχω ακούσει από διάφορα, ότι εκείνη μια περιοχή είναι πάνω σε ένα βράχο και δεν κουνάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μύθος ή αλήθεια, ακόμα και σε βράχο να είσαι, ακόμα και πάνω σε κολόνα να είσαι, αυτές τις μέρες κουνάει παντού. Δηλαδή, έχω ακούσει από τα πιο απίθανα μέρη της Αθήνας να λέει, όχι, κουνηθήκαμε κι εμείς, κουνηθήκαμε κι εμείς. Άρα δεν είμαι εγώ μόνο πάνω στον έκτο που κουνιέμαι.
1: Καλά, γενικώς, όταν είσαι στον έκτο οροφό, κουνιέσαι παραπάνω από το πρώτο.
0: Και με τα δυο μισάρια.
1: Αυτό δηλαδή είναι απλή νόμη φυσικής.
0: Ναι. Πάντως θέλω να πω ότι αυτές τις μέρες όλοι λίγο πολύ κάπου έχουμε κουνηθεί. Χτες έκανε δύο βραδινά, ήταν δύο. Από την ίδια περιοχή, ο ένας ήταν 3,5 και ο άλλος ήταν 3,9, 3,8, κάτι τέτοιο. Κούνησε δηλαδή και σε ένα. Κέρδιζε ο γάβρος εκείνη τώρα, να σας δώσω καταλάβετε. Κέρδιζε σε ρίο γάβρος. Και κουνιόταν. Είχε όρεξη και ο γκέλαδος.
1: Κουνιόταν το γήπεδο και είχε επέκταση και στο σπίτι.
0: Κάπως ναι. Έτσι. Εξακολουθούν να είναι ήσυχοι οι σεισμολόγοι.
1: Ναι.
0: Εξακολουθούν να είναι ήσυχοι να λένε ότι ναι, μεν έχει ρήγματα, αλλά δεν είναι μέρος που δίνει μεγάλο. Και σύν το ότι όλο αυτό δείχνει μια φυσιολογική και λογική εκτόνωση του σεισμού, τη σεισμική δραστηριότητα.
1: Οπότε... Εντάξει, μέχρι 5,5 δίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δίνει και παραπάνω. Οπότε. Όλο αυτό το πράγμα καλό είναι να γίνεται, να υπάρχει εκτόνωση.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει εκτόνωση του νοσισμού, οπότε εντάξει, όλα καλά.
0: Υπόμενο είμαι του ανθρώπου που ζούμε κυρίως.
1: Σε χώρα που έχει πολλούς σεισμούς ζούμε.
0: Άλλατε.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι περίεργο.
0: Το έχουμε καταλάβει.
1: Το έχουμε δει δηλαδή πάρα πολλές φορές.
2: Hi, we are Kate Bustani and you are listening to Pepper 96.6. Pepper.

0: Η Ελλάδα όμως, εκτός από σεισμούς, έχει δυστυχώς και πυρκαγιές το καλοκαίρι. Και βέβαια, αν τους σεισμούς δεν μπορούμε να σωθούμε από τους σεισμούς, μπορούμε να σωθούμε από τις πυρκαγιές και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ακούμε πολλές φορές για εμπριστές, όμως υπάρχουν φορές που τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, όπως μας τα λένε στην αρχή. Όπως για παράδειγμα, για μια φωτιά, η οποία έτσι πριν από ένα χρόνο έγινε αυτό, μια μεγάλη πυρκαγιά της Πάτρας. Και εκεί είχαμε διαβάσει, πριν από ένα χρόνο περίπου έγινε αυτό, 12 Αυγούστου του 2025, είχαμε διαβάσει ότι είχαν συλληφθεί δύο εμπριστές. Όμως τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι. Και αυτό γιατί τα δύο παιδιά τα οποία είχαν συλληφθεί, ο Λουκιανός Κωστόπουλος και ο Ίωνας Παπανικολάου, είχαν πάει να βοηθήσουν. Προσέγγισαν το πύρινο μέτωπο με μια μοτοσυκλέτα, μοίρασαν νερά σε θελοντές, απελευθέρωσαν εγκλωβισμένα κατοικίδια, ωστόσο τους συνέλαβαν ως υπόπτους εμπρισμού. Τους συνάντησε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, γιατί έχουν περάσει ένα μεγάλο μαρτύριο. Είχαν προφυλακιστεί για ένα μήνα, παρότι δύο αυτόπτες μάρτυρες και διαδοχικά απορίσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ξεκαθάριζαν ότι δεν είχαν καμία ευθύνη. Τα παιδιά είχαν πάει εκεί να βοηθήσουν και ο μόνος λόγος που τους είχαν συλλάβει ότι ένας άνδρας, φωτορεπόρτερ κατά δήλωσή του, θεώρησε ότι ο ένας από τους δύο ήταν εμπριστής, έδειξε στους αστυνομικούς εικόνες που είχε τραβήξει από το σημείο. Ο συγκεκριμένος ήταν ο Ιώνας. Ο Ιώνας λοιπόν είπε ότι είχε πάει να προσπαθήσει με τα πόδια του να σβήσει τη φωτιά και σε ένα καρέ φαινόταν να σκάβει από πάνω, να σκύβει από πάνω και να σχολευτεί ότι είχε καταφέρει.
1: Ναι.
0: Στο επόμενο καρέ είχε απομακρυνθεί και η φωτιά φούντωνε ξανά από τον αέρα. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο, οι φωτογραφίες δηλαδή, που έκριναν οι αστυνομικοί ότι αυτός έβαλε τη φωτιά. Δεν ήταν όμως τα πράγματα έτσι. Πήγανε μάρτυρες, αυτόπτες, και είπαν ότι παιδιά βοηθούσαν. Είχαν νερά, τα μοίραζαν κτλ. Ο άλλος έλεγε ότι. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι βοηθούσαν. Τελικά έμειναν ένα μήνα στη φυλακή, έχουν αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση, και έχουν τραβήξει ένα μαρτύριο από μία δήλωση την οποία η αστυνομία εκείνη που ήθελε να πιάσει τον εμπριστή, να παιδιά το συλλάβαμε. Εμπρισμός είναι.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά βρήκαν τον πελάτη τους, ναι, ας πούμε.
1: Νομίζω
0: και ακόμα
1: αυτό,
0: συνεχίζουν.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι απορία ενός κράτους. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω πραγματικά τώρα, έτσι, να μην λαϊκίσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι απορία ενός κράτους δικαίου. Γιατί όταν έχεις πει στον κόσμο, έλα να καταγγείλεις τον άλλον που δεν κόβει αποδείξεις. Έλα να καταγγείλεις τον άλλον ότι κάνει παρανομίες οικονομικές. Έλα να καταγγείλεις τον άλλον που βάζει πυρκαγιές. Ο άλλος τι έκανε? Πήγε και κατήγγειλε κάποιον που είδε να σκάβει τη φωτιά. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει σωστή έρευνα, να μην πάθουν τα παιδιά αυτό που πάθανε.
0: Κοίταξε, το να καταγγέλεις κάποιον που βλέπεις ότι κάνει μια αδικία είναι κάτι που κάνει σωστά. Όμως αυτό πρέπει να το ερευνούν οι αρχές. Δηλαδή δεν είναι ότι φταίει το κράτος που σου λέει να καταγγείλεις κάποιον, φταίνει οι αρχές που δεν το ερεύνησαν σωστά.
1: Έψαξαν σωστά, ναι, και φάγανε τα παιδιά όλη την ταλαιπωρία αυτό.
0: Και κρατήθηκαν ένα μήνα σε φυλακή.

0: Με την υπέροχη φωνή σου θα πάμε σε προωθητικά μηνύματα λοιπόν. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρουμε ότι ψάχνεις τρόπους για να εξελίξεις την επιχείρησή σου. Κοσμοτέ Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να αποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκτός σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στολού οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και πολλά. Για να κερδίσεις λοιπόν περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Και θες να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18133 ή επισκέψου το φυσικό αέριοελλάδος.gr.
0: Τα βραβεία ελληνικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή το Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις αυτό που μετράει είναι η ευρηματικότητα της ιδέας, η βιωσιμότητά της στο μέλλον και κυρίως η επιτυχημένη οικονομική της πορεία μέχρι σήμερα. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μεριστούν συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως Sinobo, Ferry Hopper, Hemolishop, Πολύ Cool και Renfluence. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: και πίσω σε εμάς.
12: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι! Πάμε!
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη!
17: Μήλο!
16: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο!
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι! Ναι.
19: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
24: Μητέρα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
26: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
27: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
26: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
28: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
29: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
30: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
31: Add some pepper to your life.
32: Pepper. 96.6.
33: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
34: Pepper Experience.
33: Ο Pepe 96.6 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

0: Καλημέρα, Πέπερ. 8 και 8 πρώτα λεπτά. Στον Πέπερ 96,6 ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Γιαννούτζος και κάποιοι φίλοι μας, πραγματικά κάποιοι φίλοι μας, είναι εδώ για να μην ξεχαστούν ποτέ, να μην τους ξεχάσουμε ποτέ, να θυμηθούμε την φιλία που είχαμε μαζί τους, με τα αδέρφια τους, με την οικογένειά τους, και να τους θυμόμαστε στις δύσκολες στιγμές. Έτσι λοιπόν και φέτος, για 7η χρονιά έγινε η σκηταλοδρομία Αγάπης Βασίλης Τοκάκης, μια διοργάνωση του Δήμου Πειραιά και του Δημάρχου του Μόραλη. Μια πρωτοβουλία που την έχει ξεκινήσει ο αδερφός του Θάνος Τοκάκης, ο γνωστός του οποίου Θάνος Τοκάκης, που είναι πολύ φίλος μας. Το Θάνο τον Τοκάκη από τον Βασίλη τον μάθαμε. Κακά τα ψέματα, είναι ο μικρός αδερφός που τον μάθαμε από τον Βασίλη.
1: Να μην ξεχνάμε ότι ο Βασίλης ήταν ένα από τα πολύ λαμπρά μυαλά και μάλιστα ήταν για πάρα πολύ καιρό σύμβουλος του Μόραλη, του δημάρχου του Πειραιά. Γι' αυτό και τον αγαπάει πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό και ο Μόραλης το κάνει συνέχεια.
1: Ο Πειραιάς, και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία.
0: Γίνεται κάθε χρόνο και έγινε φέτος για 7η χρονιά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πειραιάς Ανδρέας Γαρούφαλος, στα Βουταλάκια. Όπως λέει ο Δήμος Πειραιά, η διοργάνωση αυτή έχει καθιερωθεί ως μία από τις πλέον συμβολικές, κοινωνικές και αθλητικές δράσεις της πόλης. Είχε πάρα πολύ κόσμο, κάθε χρόνο έχει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ξεχνάει κανείς τον Βασίλη αυτή την ημέρα. Εμείς δεν το ξεχνάμε πολλές μέρες. Πολλές μέρες έρχεται στο μυαλό μας ο Βασίλης, γιατί ήταν πέρα από πολύ φίλος. Ήταν λαμπρό μυαλό, όπως είπες. Ήταν λαμπρό μυαλό. Από όπου είχε περάσει.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ χαμηλών τόνων. Ποτέ, ας πούμε, δεν ήθελε να επιβληθεί και τα λέει. Παρά το γεγονός ότι είχε και την εξυπνάδα, είχε και την ικανότητα, είχε και τις γνώσεις, είχε και τη μόρφωση. Ο Βασίλης ήταν δηλαδή ένα λαμπρό μυαλό που τόσο άδικα και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έφυγε από τη ζωή. Είμαστε εδώ πίσω να το θυμόμαστε, και οι φίλοι του.
0: Και στο μέσο της επικοινωνίας που είχε περάσει.
1: Όπου και αν είχε περάσει, ήταν ένα πάρα πολύ, κυρίως ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Η οικογένειά του είναι εκεί, οι φίλοι του όλοι και τα λοιπά. Είμαστε, τον αγαπάμε όσα χρόνια και να περάσουν.
0: Και αν δεν το ξέρετε το Βασίλη, για να τελειώσουμε, πίσω του έχει αφήσει ένα φανταστικό βιβλίο, το οποίο το έγραψε τους τελευταίους του μήνες, μέρα-μέρα, ως ημερολόγιο από το νοσοκομείο. Άνοιξε Μυαλού λέγεται, κυκλοφορεί από το Key Books. Είναι μια υπέροχη δουλειά έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι και μια πάρα πολύ ευαίσθητη και συγκινητική δουλειά. Μπορείτε να το γνωρίσετε από εκεί το Βασίλη.
1: Το έχω διαβάσει πραγματικά και ήταν ένα πάρα πολύ συγκινητικό βιβλίο.

0: Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
15: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
16: Και τι άλλο, Αντώνη?
15: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
16: Έτσι, μπράβο.
15: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
17: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
15: Ποιος σου με

0: 23 Ιουνίου, Βεάκιο, Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

μουσικός δράμαρ Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης.

0: Και την προηγούμενη Παρασκευή οι Cure ξεκίνησαν την περιοδία τους την καλοκαιρινή από το Primavera, όπου εκεί μάθαμε και το set list. Ξεκίνησαν με το Alone, μετά το Pictures of You, το High, το Love Song το παίξαν πέμπτο, τελευταίο κομμάτι. Παίξαν 29 κομμάτια, το Boys Don't Cry, και ανάμεσα σε αυτά που παίξανε ήταν και το Mind Car, που έχουν να το κάνουν να το παίξουν σε live συναυλία 10 χρόνια από το 2016. Συνεχίζουν όμως την περιοδία τους.
1: 29 πάνε... κομμάτια live, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Συνεχίζουν λοιπόν την περιοδία τους. Πάνε μετά στην Αυστρία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στη Βρετανία γυρίζουν 21, στο Κάρντιφ μετά 24. Όλες οι συναυλίες υπάρχουν ιστερή, αν ενδιαφέρεστε. Υπάρχει όμως και συναυλία στις 26 Ιουνίου στο Marley Park του Δουβλίνου, που είναι sold out. Όμως εμείς από το Pepper Experience θα στείλουμε έναν ακροατή ή μια ακροάτρια σε αυτή τη sold out συναυλία, σε αυτή την φοβερή περιοδία των Cure. Η συναυλία θα γίνει, όπως είπαμε, 26 Ιουνίου. Ένα τυχερό ή μια τυχερή θα ταξιδέψει στο Δουβλίνο από το Pepper Experience. 4 ημέρες για 2 άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Είναι η τελευταία εβδομάδα του διαγωνισμού. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Οπότε προλαβαίνετε σήμερα, αύριο και μεθαύριο να λάβετε μέρος. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Για να ζήσετε λοιπόν αυτή την εμπειρία, ακούστε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχή στο pepper96.gr και μπαίνει στην κλήρωση, που κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή μας.
2: Hi, this is Parov Stella and you are listening to Pepper 96.6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Πέπερ 96,6, 34 λεπτά, 35 λεπτά μετά τις 8 και έχουμε δύο καλοκαιρινές, δύο περιπέτειες από, από τουρίστες στην Ιταλία και στη Ρώμη πιο συγκεκριμένα. Η πρώτη είναι μια τουρίστρια την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία τώρα μετά από πόσο καιρό είναι που το λέμε ότι η Φοντάνα τη Τρέβη έκλεισε πια για, για τον κόσμο, θέλει εισιτήριο να πεις. Πολύ προσοχή, πολύ πολύ. Μπράβο, ακριβώς. Μία λοιπόν τουρίστρια, η οποία προφανώς το έκανε για το βίντεο, πήγε και βούτυξε. Όχι απλά το πέρασε, πήγε και βούτυξε. Και είναι βίντεο όπου ο φύλακας της φωνάζει: βγες έξω, βγες έξω, βγες έξω. Και αυτή, μπα, όχι. Και πιτζήλεγε με τον είχε συγκεκριμένο πλάνο. Δηλαδή μπήκε, έκανε τη βουτιά της, έφτασε μέχρι το τέρμα, γύρισε πίσω. Όλα
1: τα βουτιά τώρα μέχρι το γόνατο. Μέχρι τη γάμπα
0: και πού να βουτήξεις εκεί σε αυτό το νερό, τέλος πάντων, άστα αυτό.
1: Πώς βουτήξε να πάρει νομίσματα.
0: Αυτό είναι δεύτερο. Όχι, βουτήξε για το βίντεο, ξεκάθαρα. Πήρε ένα 500€ πρόστιμο, αλλά μπροστά στα views που τους ενδιαφέρουν αυτούς και τα.
1: Α, λίγο.
0: Πόσα θα έβγαλε. Ναι, παιδί μου, πολύ λίγο. Και εμένα μου έκανε εντύπωση ένα 500€, πώς θα λένε το πρόστιμο. Το δεύτερο.
1: Εγώ θυμάμαι Ρώμη, διακοπές Ρώμη, ας πούμε, και ήταν μια συντριβάνη, αλλά υποβαθμισμένο κάπου, ας πούμε. Που έμπαινε ο κόσμος μέσα για πλάκα, ας πούμε, και ήταν ένα Ιταλός, ο οποίος έβριζε και πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Άκου τώρα, σιγάρε φίλε.
0: Τα φιλάνε πολύ αυτά. Το δεύτερο ήταν ένα ζευγάρι τουριστών πάλι στη Ρώμη, αλλά το Σαββατοκύριακο πέρασε, που πήγαν οι άνθρωποι πολύ αθώα και πολύ, με πολύ χαρά να πάρουν ένα παγωτό, το οποίο το είχαν δει και σε post από πριν ξεκινήσουν από τη χώρα τους. Δεν ξέρω από πού ήταν αυτοί, δεν θυμάμαι. Αμερικάνοι. Το είχαν δει, είχαν συγκεκριμένα που θα πάνε και ήταν ότι τα δύο παγωτά κοστίζουν από 12, 3 μπάλες, 12 ευρώ το καθένα. Και το έγραφε και απόδειξη. Έλα μου όμως.
1: Ότι είναι φτηνό δηλαδή.
0: Ότι είναι φτηνό, ναι. Έλα μου όμως ότι στην πορεία ο Ιταλός στο γατάκι του έβαλε πάνω και κάτι έξτρα. Κάτι μακαρόν, κάτι σοκολατάκι, κάτι τέτοια. Και φτάνουν παιδιά δύο παγωτά, 44 ευρώ. Λέει η κοπέλα, στην αρχή νομίζαμε ότι μας είπε 14. Είδαμε, ακούσαμε το 4 στην αρχή και νομίζω όταν είδαμε μετά την απόδειξη ότι είχαν φτάσει και τα 2,44 και όντως η απόδειξη πάνω άμα την δείτε έτσι όπως την έχουν λέει 12 και 12 το καθένα και μετά μακαρόν, κανολίνο πιστάτσιο και άλλο κανολίνο πιστάτσιο, έχει δύο είδη.
1: Κάτσε, αν είχε ένα τιμοκατάλογο που λέγει ότι κάνουν τόσο. Δεν του κοροϊδέψε.
0: Ο κατάλογο του είχε. Αλλά όταν τα έβαζε.
1: Δεν του το έλεγε.
0: Δεν του το έλεγε. Του έβαζε από πάνω υλικά.
1: Αυτό ήταν.
0: Τα πήγαν δεκάρικα το καθένα.
1: Το παγκοτάζι του Salt Bay. Βάζει τα φύλλα χρυσού πάνω στα μπέργκερ και τα πουλάει 400 ευρώ.
0: Και τα βλέπει μετά στο λογαριασμό σου.
1: Αλλά και το ξέρει, παιδί μου.
0: Και ξέρει που τα πα.
1: Πα για να φας φύλλα χρυσού.

0: Είμαστε 14 λεπτά πριν από τις 9. Άκουσα πρόσφατα μια πάρα πολύ ωραία διαφήμιση ραδιοφωνική που λέει ότι εκτός από το παιδί, όταν γίνεται ένα παιδί, γίνεται και ένας γονιός. Γιατί την πρώτη φορά που κάποιος γίνεται μπαμπάς ή μαμά, είναι η πρώτη φορά. Άρα λοιπόν γεννιέται και ένας γονιός. Και η γονεϊκότητα είναι μια διαδικασία η οποία έχει πάντα πολλές ερωτήσεις, ειδικά όταν είναι η πρώτη φορά. Και οι ερωτήσεις αυτές που υπάρχουν εμφανίζονται στις 3 το πρωί, όταν ένα μωρό δεν κοιμάται, όταν ένας νέος γονιός αναρωτιέται αν κάνει κάτι λάθος, όταν ας πούμε μια αμέλουσα μητέρα θέλει να καταλάβει τι της συμβαίνει. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα ερωτήματα έρχεται να δώσει λύση η τεχνητή νοημοσύνη, και μάλιστα από την Ελλάδα υπάρχει μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, λέγεται Winimo, την έχουν κάνει οι Έλληνες, και είναι ένας AI βοηθός που δίνει, που απαντάει σε ερωτήσεις και δίνει συμβουλές και εργαλεία για αυτή την καθημερινότητα. Τι θα φάει το παιδί, αν είναι φυσιολογικό που ξύπνησε 5 φορές μες τη νύχτα, ποια δραστηριότητα ταιριάζει στην ηλικία του. Και έχει πάρα πολύ.
1: Πότε να το γυρίσω πίσω, πότε λίγη η εγγύηση του να δω αν πήρα ελαττωματικό παιδί και τέτοια.
0: Μίλησε λοιπόν ο Γιώργος Ψωμιάδης με τον Λάζαρο Αλιλόμης, που είναι συνδημιουργός αυτής της εφαρμογής, που λέει ας πούμε ότι επενδύει στη δημιουργία μιας κοινότητας νέων γονιών, ενός χώρου που θα μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες, απορίες, στιγμές της καθημερινότητας. Το βασικό είναι ότι είναι η διαθεσιμότητα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, γιατί οι ανάγκες ενός γονιού δεν λειτουργούν με ωράριο, αλλά δημιουργούνται ανά πάσα στιγμή της ημέρας. Στοχεύει να μειωθεί το άγχος και βεβαιότητα που συνοδεύει συχνά τους νέους γονείς. Δίνει και προσφέρει υποστήριξη σε ανάγκες καθημερινές, ο ύπνος, ο θυλασμός, οι ρουτίνες, τα γεύματα κτλ. Επίσης κάνει αναζήτηση και σύγκριση προϊόντων για γονείς και παιδιά, καρότσια, μπιμπερό, βρεφικά καθίσματα και προϊόντα ύπνου.
1: Είναι πολύ χρήσιμο, βέβαια.
0: Μπαίνεις, βέβαια.
1: Εκεί μιλάς με bot, μιλάς με άνθρωπο. Επειδή είπες ότι είναι 24 ώρες.
0: AI.
1: AI, ναι, έτσι.
0: AI. Είναι όπως το ChatGPT,
1: ναι.
0: Μια εφαρμογή που είναι AI.
1: Άρα γι' αυτό είναι 24 ώρες.
0: Και επίσης υπάρχει η εξατομίκευση, δηλαδή πλέον ας πούμε μιλάει με σένα που ξέρει τις ανάγκες του παιδιού σου και σου απαντάει. Και βέβαια δεν θέλει να αντικαταστήσει τον ειδικό, να καλύψει το κενό ανάμεσα στην απορία και στην καθοδήγηση. Γιατί πάντα υπάρχει ο ειδικός που θα δώσει τη σωστή συμβουλή, αλλά τη στιγμή την πρώτη που σου έρχεται το άγχος και λες τι να κάνω, έχεις μια αξιόπιστη. Οπότε δεν θα έχουμε, ας πούμε, τις, ξέρεις, τα κλασικά μαμάδες στο Facebook.
1: Αυτό δεν πρέπει να λείψει.
0: Θα μείνει αυτό.
1: Αυτά είναι ιστορικές ομάδες αυτές.
0: Η ιστορία του ίντερνετ είναι αυτή.
1: Πραγματικά είναι η ιστορία του ίντερνετ. Δεν χάνονται αυτά.

0: Η ώρα πλησιάζει 9, να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα και τι να σας πούμε. Να σας πούμε για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ σπίτι σου όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνία της Ελλάδος. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένη ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων του Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Και στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικό αέριοελλάδος.gr.
0: Και όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Richardson Casino Mon Parnes σε περιμένει με απίθανες σκληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχει πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure. Την μαγευτική

0: Εισιτήρια eject.gr. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: Καλημέρα, Πέπερς. Εδώ είμαστε στο πρωινό Πέπερ. 6 με 10 κάθε πρωί. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Επειδή μας ρωτάτε πάρα πολλές φορές, πω 6 ώρα το πρωί, πώς ξυπνάτε, πώς είστε εκεί 7 η ώρα το πρωί, πώς είστε 6 ώρα το πρωί και σηκώνεστε και από τα χαράματα και από τις 5 και στους δρόμους. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν φεύγουν από τις δουλειές τους, δεν θέλουν. Παρότι, και δεν το κάνουν μόνο για να βγάλουν κάνα φράγκο παραπάνω, παρότι είναι billionaires, κάθονται εκεί στη δουλειά, δεν πάνε διακοπές. Μάλιστα.
1: Που νομίζω ότι αυτοί που είναι πιο μανιακοί με τη δουλειά τους είναι αυτοί που βγάζουν
0: τα περισσότερα.
1: Βγάζουν παραπάνω.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για τον Elon Musk, λοιπόν, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν πηγαίνει διακοπές, δεν θέλει να πάει διακοπές και πολλές φορές τον έχουν βρει οι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή οι εργαζόμενοι, να κοιμάται στα εργοστάσια του. Δηλαδή τον έχει πάρει ο ύπνος το βράδυ κάτω στα πατώματα. Φυσικά δεν το κάνει γιατί δεν έχει κρεβάτι, ούτε δεν το κάνει γιατί δεν έχει σπίτι. Το κάνει γιατί δεν θέλει να φύγει από τη δουλειά του.
1: Έχει κάνει το σπίτι του βιομηχανία.
0: Κανονικά, ναι. Λοιπόν,
1: πήγε αντίστροφα το θέμα.
0: Από νούμερα, άκου να δεις τι παίζει με τον Elon Musk. Κάθε δευτερόλεπτο, τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του, κάθε δευτερόλεπτο έρχονται στην τσέπη του περίπου 1000 δολάρια. Περίπου κάθε δευτερόλεπτο. Δεν μιλάμε μόνο από τα αυτοκίνητα, έτσι. Μιλάμε για όλα.
1: Τρισεκατομμυριούχος πλέον.
0: Ναι, μιλάμε για όλο το τέτοιο. Υπολογίζει την περιουσία του η Wall Street, εκτιμά πως η ανθρωπότητα υποδέχεται τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Εννοείται ότι έχει περάσει τον Rockefeller και άλλους μεγάλους δισεκατομμυριούχους. Με βάση αυτή την αύξηση, ανά δευτερόλεπτο, κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αυτή τη στιγμή περίπου έχει 970 δισεκατομμύρια.
1: Φτωχός.
0: Άρα είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τρισεκατομμύριο. Για να αποκτήσει την περιουσία του, ο Elon Musk έχει ένα αμερικάνικο όνειρο, λέει, είναι περίπου, πώς το λένε, συγγνώμη, την ίδια στιγμή για να αποκτήσει την περιουσία του Musk, ένα αμερικανικό νοικοκυριό με διάμεσο εισόδημα περίπου 83.000 δολάρια, θα χρειαστεί ένα μέσο νοικοκυριό να δουλεύει περισσότερο από 11 εκατομμύρια χρόνια. Για να φτάσει, δηλαδή, ένα κανονικό νοικοκυριό για να φτάσει στην περιουσία. Το μεγαλύτερο είναι ο πλουσιότερος, όπως είπαμε, ακόμα και από τον Rockefeller. Τι μπορεί να αγοράσει? Αυτή τη στιγμή, με το μεγαλύτερο μέρος περιουσίας του στις εταιρείες του, μπορεί να δανειστεί δισεκατομμύρια δολάρια, βάζοντας ως ενέχειρο τις συμμετοχές. Με αυτά τα 970 δις που έχει τώρα, μπορεί να αγοράσει 2,4 εκατομμύρια αμερικανικά σπίτια, μπορεί να έχει 2,5 εκατομμύρια σπίτια, ή ακόμα 32 ομάδες του NFL. Όλες τις ομάδες του NBA και να του περισσέψουν και 550 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα και αν κάποιος ξόδευε 1 εκατομμύριο δολάρια κάθε ώρα, χωρίς διακοπή, θα χρειαζόταν ένα αιώνα για να εξαντλήσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Και επίσης το 1,1 τρισεκατομμύριο δολάρια που είναι η περιουσία του θα φτάσει, το ξεπερνούν μόνο 20 χώρες όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχει παραπάνω από το ΑΕΠ της Σουηδίας που έχει 760 δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι και 3 φορές παραπάνω από το χρέος μας.
0: Ναι.
1: Δεν μας δανείζεις με εμάς να τελειώνουμε.
0: Γενικότερα υπερβαίνει την ετήσια οικονομική δραστηριότητα περισσότερες από 125 χώρες. Μιλάμε τρελά νούμερα. Και πάλι δεν το καταλαβαίνεις.
1: Μόνο 20 χώρες μπορούν να τον ξεπεράσουν πλέον. Και τώρα μιλάμε, μπορεί του χρόνου να είναι λιγότερες.

0: πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte.

0: Δοσυποκατάστατα μια ισορροπημένη δίαιτα, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σα.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνσα G, Σιφόλι, MC Tous and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
12: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
16: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
15: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
16: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
17: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
21: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Pepper και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την κατασκευή, για την ανακατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια, στην οποία γίνονται πάρα πολλά έργα και μάλιστα μετά από 144 χρόνια έφτασε στο τελικό της ύψος με την τοποθέτηση του Σταυρού στην κορυφή του κεντρικού πύργου, του 18ου πύργου. Μάλιστα τα εγγένεια του 18ου πύργου συμπίπτουν ακριβώς με τη συμπλήρωση 100 ετών από το θάνατο του ορωματιστή αρχιτέκτονα του ναού, του Αντώνη Γκαουντί. 172 μέτρα ύψος έχει πλέον η Βασιλική. Είναι κατά τη χαμηλότερη από τον πύργο του Ελληνικού, για να καταλάβετε το ύψος της Σαγράδα Φαμίλια. Γίνανε πάρα πολλά, ειδικά και τον Σταυρό που ολοκλήρωσε τον 18ο πύργο. Ο Σταυρός κατασκευάστηκε στη Γερμανία, μεταφέρθηκε στην Ισπανία σε 14 προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα και χάλιβα, αν και ο χάλιβας δεν χρησιμοποιούνταν στην εποχή του Γκαουντί. Παρέχει την απαιτούμενη αντοχή, γιατί 100 τόνοι πάνω εκεί πάνω, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο Σταυρός έχει ύψος μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Και μάλιστα για να γίνει η συναρμολόγηση του Σταυρού, φτιάξαν ένα ειδικό εργαστήριο 60 μέτρα πάνω από το έδαφος, για να μπορέσει μετά ειδικοί γερανοί να τον ανεβάσουν επάνω. Αν το δείτε φωτογραφία, πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο Σταυρός. Συνεχίζεται, αν και μπορεί να φαίνεται ολοκληρωμένη η Σαγράδα Φαμίλια, απέχει από την τελική εικόνα, γιατί θέλουν να φτιάξουν την πρόσωψη της δόξας. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Θα φτιάξουν μια πολύ. Και η πολύ εντυπωσιακή είσοδο της Βασιλικής, αλλά έχει προκαλέσει εντάσεις, γιατί πρέπει να θέλουν να φτιάξουν μια τεράστια μνημιακή σκάλα, που για να το κάνουν θα πρέπει να γκρεμίσουν κάποια κτίρια που είναι απέναντι από τον ναό.
1: Οπότε από παλιά αυτό τον έχει.
0: Υπάρχει μια συζήτηση με τους κατοίκους της περιοχής που δεν θέλουν να γίνει αυτό κτλ. Οπότε για να ολοκληρωθεί το έργο χρειάζεται αυτή η μεγαλοπρεπής κυρία είσοδος της Βασιλικής.
1: Ναι, είναι η θυσία που γίνεται για το έργο, αλλά κάποιοι. Μάλλον όχι αδίκως, ξέρω εγώ, ναι,
0: δεν ξέρεις τώρα, εντάξει, άμα δεν το είχαν πει από την αρχή κιόλας.
1: Είναι σαν κάτι σπίτια που βλέπεις μέσα στην Εθνική Οδό, που τα βλέπεις μέσα στη μέση, κάτι χαμός, ναι. Κάτι το 1910 και λες, πώς δεν το πήρα αυτό, δεν μπορεί να κινηθεί.
0: Φίλε, μην φτιάξεις τόσο μνημιακή σκάλα, φτιάξεις μικρότερη.
1: Ναι, εντάξει, να κάνει μικρότερη,
0: εντάξει.

They call me fanatic, they call me absurd.

0: Η τηλενόβατόρα, αλλά ο David Bowie στο Under Pressure προηγουμένως με τους Queen. Το 1981 ο David Bowie, αυτή η μεγάλη του επιτυχία. Συνεχώς βγαίνουν ιστορίες για τον David Bowie και νομίζουμε δικαίως. Μία από τις ιστορίες που βγήκαν τώρα ήταν ότι όταν την περίοδο την πολύ χάλια και ψυχολογικά και σωματικά και κοινωνικά του David Bowie το 1975, παρότι ήταν η περίοδος που προωθούσε το Young Americans που θυμάσαι είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, παρότι ήταν λοιπόν εκεί πέρα και είχε γνωρίσει διεθνή επιτυχία, ο Bowie τότε ήταν στα πολύ κάτω του, ζούσε απομονωμένος σε μια κατοικία στο Los Angeles, οι μέρες του κυλούσαν ανάμεσα σε διαβάσματα και αποκρυφισμό. Ο βιογράφος του περιέγραψε έναν άνθρωπο που τρεφόταν αποκλειστικά με γάρα, ναρκωτικά, πιπεριές και γάλα. Τρεφόταν.
1: Α, τρεφόταν.
0: Αυτά έμπαιναν στον οργανισμό του. Τσιγάρα, ναρκωτικά, χορτένισα αίμα και μεθύριο, πιπεριές και γάλα. Τον ενοχλούσε ο ήλιος, είχε φτάσει 40 κιλά και συχνά δυσκολευόταν να εκφραστεί με συνοχή. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί εκείνη την περίοδο έρχεται ο σκηνοθέτης, έρχεται ο σκηνοθέτης, ο Ρίγκ, ο οποίος, ο Νίκολας Ρίγκ,
1: ο
0: οποίος ετοιμάζεται, θέλει να μεταφέρει το μυθιστόρημα The Man Who Fell to Earth. Ένα μυθιστόρημα του Τέρβις και θέλει να το κάνει ταινία. Έψαχνε για ηθοποιούς, δεν το έκανε κανένας. Ήθελε έναν απόκοσμο άνθρωπο, λίγο να φέρνει σε ανθρωποειδές και εξωγήινο μαζί, ένα περίεργο πλάσμα, χαμένο βλέμμα, και το είδα φυσικά, είδα ένα ντοκιμαντέρ.
1: Είχε βγει ο ΙΤ τότε, είχε βγει ο ΙΤ.
0: Το 75.
1: Όχι, δεν είχε βγει ο ΙΤ.
0: Δεν είχε βγει ακόμα. Βλέπει λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ, το Cracked Actor του BBC, και βλέπει τον Bowie και λέει, όπα, αυτό είναι. Δεν είχε ξανακάνει τίποτα τηλεοπτικό, τίποτα κινηματογραφικό, τίποτα. Λέει, όπα, αυτόν θέλει. Είχε δοκιμάσει Peter O'Toole, είχε δοκιμάσει συγγραφείς και δεν του κάνει κανείς. Ό,τι ήθελε το βρήκε στο βλέμμα του David Bowie και από εκεί άλλαξαν όλα.
1: Ο Νικόλας Ρίγκ βέβαια έχει κάνει προσέγγιζε πολλούς, και τον Mick Jagger έχει κάνει ταινία, και με τον Garfunkel μια ιστορική πάρα πολύ ωραία ταινία. Πολύ σκοτεινή. Ήταν και με τον Bowie, πάντα είχε.
0: Απλά λέμε το casting που έψαχνε για το The Man Who Fell to Earth. Δηλαδή ήθελε ένα πολύ συγκεκριμένο και δεν το έβρισκε πουθενά άλλο. Και το βρήκε στον Bowie και από εκεί και πέρα και η οπτική του Bowie απέναντι στους εξωγήινους και όλο την περσόνα που δημιούργησε ο Bowie, αλλά και αυτό που είδαμε μετά, και τον έβγαλε κιόλας και από τα διέξοδα.
1: Και δεν θυμάμαι αν είχε μουσική του Bowie η ταινία συγκεκριμένη.
0: Αν είχε τραγούδια.
1: Δεν θυμάμαι αν είχε. Πάντως είχε ένα soundtrack ενός Ιαπωνέζου.
0: Το soundtrack του Στόμου
1: Γιαμάση ήταν ενός Ιαπωνέζου, πολύ φοβερού συνθέτη.

0: Και το The Man Who Fell to Earth του 1976, πάμε στο 2026 για, για τις μεγάλες δόξες που γνωρίζει ένα συγκρότημα που διαλύθηκε το 1995. Και μιλάμε για τη μανία που έχει πιάσει τον κόσμο και ειδικά τη Gen Z με τους Dire Straits, οι οποίοι βιώνουν μια αναπάντεχη αναγέννηση σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, αλλά και στα social media και στο TikTok. Ανεβαίνουν, για να καταλάβετε, υπάρχουν 2 εκατομμύρια νέοι ακροατές κάθε χρόνο στο Spotify για τους Dire Straits, ενώ το Salt and Swing, το τραγούδι που τους σύστησε στον κόσμο, έχει πλησιάσει τα 2 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές. Θα πει κανείς ότι είναι νοσταλγική αυτή η αναβίωση. Δεν είναι. Το 1/3 των ακολούθων τους είναι κάτω των 25 ετών, που αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει ανακύκλωση της νοσταλγίας. Για να καταλάβετε, περισσότερο από 33.000 νέα βίντεο με μουσική των Dire Straits ανεβαίνουν κάθε εβδομάδα, και ειδικά με το Walk of Life, το οποίο έχει γίνει μεγάλο trend. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο TikTok με το Walk of Life, που κόσμο που το χορεύει, εκατομμύρια προβολές του Walk of Life. Είναι μια. Είναι αναπάντεχο. Ρωτήσαν τον Guy Fletcher, που ήταν ο κιμπορντίστας των Dire Straits, τι συμβαίνει, και λέει: είναι σουρεαλιστικό, λέει.
1: Δεν ξέρω, είναι πολύ σουρεάλ αυτό, πραγματικά.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, λέει. Είναι, λέει, σουρεαλιστικό. Η μουσική ήταν πάντα, λέει, εκεί, περιμένοντας στο περιθώριο, αλλά όλο αυτό που συμβαίνει δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχει γίνει μελέτη για το θέμα. Έχουν μιλήσει διάφοροι από εταιρείες media και λένε ότι αυτό δεν είναι νοσταλγία. Είναι η απάντηση στη βιομηχανοποιημένη pop, ας πούμε, της εποχής. Ότι ακούνε αυθεντικό ήχο, την κιθάρα και αυτά όλα. Και τους αρέσει πάρα πολύ το αυθεντικό
1: Πώς ξεκίνησε για αυτούς. Πώς ξεκίνησε, για αυτά τα παιδιά, πώς ξεκίνησε η μουσική, βγάζει νόημα.
0: Θα πει κανείς τώρα γιατί Dire Straits και όχι κάποια άλλη, ας πούμε.
1: Έτυχε
0: να είναι η Dire Straits.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα ο Knopfler, ο οποίος επιμένει να είναι εκτός δημοσιότητας, δεν θέλει ούτε να εμφανίζεται ούτε τίποτα. Δεν ξέρουν τι έχει στο μυαλό του, όμως ρωτήθηκε ο Fletcher αν υπάρχει πιθανότητα να επανενωθούν. Λέει ούτε μία εκατομμύριο.
1: Ναι, όχι. Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο Knopfler έχει βγάλει εκατομμύρια. Δεκάδες άλμπουμ μόνο.
0: Τους δίνουν.
1: Το έχει γυρίσει στο Κάντρι, στην Κάντρι και όλα.
0: Τους δίνουν, λέει, μυθικά ποσά για επανένωση, αλλά λένε όχι. Τουλάχιστον μέχρι τώρα.
1: Ναι. Θα πιάσει πολύ, γιατί όταν στα TikTok και στα τέτοια.
0: Ναι, χαμός γίνεται.
1: Βλέπεις να χορεύουν ή βλέπεις διάφορες άλλες σκηνές και από πίσω soundtrack το Salt and Swing. Τι γίνεται, τι έχουν πάθει τώρα τα παιδιά.

0: Κάτσε να φύγουμε σιγά σιγά, γιατί το μετεό επιμένει ότι κατά τις 12 θα ρίξει μια βροχή. Δεν μπορώ να καταλάβω πού θα τη ρίξει, αλλά επιμένει ότι 12 με 6 θα περάσει ένα ψηλό βροχό. Οπότε κάτσε να φεύγουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της εκπομπής, να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
1: Και αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ την αναμέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Και τέλος, κάθε φορά παγκόσμιο φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο? Όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: Θα είμαστε και πάλι αύριο 6 το πρωί, πρωινό Pepper Tax Γιάννης και Θεοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη στις 10 ακριβώς το Pepper Password από τη φωνή της Ελένης για τους Cure στο Δουβλίνο. Μην ξεχνάμε την Παρασκευή είναι η κλήρωση. Να έχετε μια πάρα πολύ ωραία ημέρα και να περάσετε ωραία.
0: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
12: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Επιμένεις?
14: Επιμένω.
13: Να το κάνουμε?
14: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
13: Εσύ μπορείς δηλαδή?
14: Έτσι νομίζω.
13: Δηλαδή θέλεις?
14: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
13: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
14: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
13: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
15: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
19: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Add some pepper to your life. Pepper, 96 και 6.
20: Η ώρα είναι 10. Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
21: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
22: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
23: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Αυτό τώρα είναι τραγούδι για να το ακούς στο νησί, στα ακουστικά σου, να πηγαίνεις στην παραλία με το σακίδιο, με το backpack στην πλάτη και να μην σε νοιάζει απολύτως, απολύτως τίποτα. Παρά μόνο, όπως έχουν πει πολλές φορές, πού θα πλώσεις την πετσέτα σου, αν θα βρεις καλή ξαπλώστρα, τέτοιους προβληματισμούς θέλουμε. Στην παρούσα φάση όμως, Peppers, όλοι στην Αθήνα είμαστε, στα αυτοκίνητα, με κλειστά παράθυρα και κλιματισμό έχουμε περάσει σε αυτή τη φάση. Και ακούμε Pepper 96 και 6 και κάπως έτσι ξεκινάει η δικιά μας Τρίτη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Όλα οκ, okay, είστε εντάξει? Εντάξει, μου λέει Ελένη, Τρίτη ακόμα, έχουμε καιρό μπροστά μας. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Έτσι, έτσι είναι. Πολλές φορές όταν πονάς, φωνάζεις λίγο περισσότερο. Πέπερ 96 και 6. Στην ΑΔΕ διαβάζουμε, λέει, δεν προλαβαίνουν να συγκεντρώνουν τις καταγγελίες πολιτών για φοροδιαφυγή. Περίπου 225.000 ηλεκτρονικές καταγγελίες γίνονται μέσω του απόδειξη, έχουν γίνει. Οι μισές είναι επώνυμες και διεκδικούν ως μπόνους μέρος του προστίμου που θα προκύψει από τον έλεγχο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά προς όλους. Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi απολαμβάνεις γρήγορο ίντερνετ με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, σημειώστε το αυτό. Κοσμοτέ.gr για να τα μάθετε όλα. Επίσης διαβάζω πως ειδικές δυνάμεις του ΣΑΔΕ ξεσκονίζουν τα social με βοηθό την AI και έχουν ετοιμάσει τα επόμενα χτυπήματα.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει. έτσι.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
14: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
16: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι, πάμε.
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη.
17: Μήλο.
14: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο.
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι.
19: Πάει το ταμείο.
14: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ.
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
24: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
25: Add some Lana Del Rey to your life.

0: Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Johnny Depp. 63 γίνεται ο Johnny Depp. Μεγαλώνει ωραία ο Johnny. Ο οποίος πριν γίνει ηθοποιός, διάβαζα τις προάλλες. Δεν το ήξερα αυτό. Ήθελε να γίνει μουσικός. Και έκανε support σε συναυλίες του Iggy Pop. Ο οποίος ο Johnny Depp ερωτεύεται πάρα πολύ εύκολα. Ερωτεύτηκε με πάθος τη Winona Ryder, την Kate Moss. Αλλά αποφάσισε να κάνει οικογένεια με τη Vanessa Paradis. Και με τις τρεις βέβαια χώρισε. Αλλά και οι τρεις, παρότι είναι πρώην, μιλάνε με πάρα πάρα πολύ αγάπη γι' αυτόν. Και είναι πολύ σημαντικό ένας πρώην, μία πρώην, να μιλάει με αγάπη για σένα, με τα καλύτερα. Αυτό δείχνει πολλά πράγματα. Πάνω απ' όλα, τι άνθρωπος είσαι. Pepper 96 και 6, ένα απολαιότατο Pepper Fresh.
1: Pepper Fresh.

0: πλοίο, λέει, που μετέφερε υγρά αέριο είναι το επικρατέστερο σενάριο για την, θυμάστε, στις 19 Μαΐου που λέγαμε ότι κάτι μύριζε παράξενα στην Αθήνα. Γι' αυτή λοιπόν τη μυστηριώδη οσμή στην Αττική λένε ότι ήταν πλοίο που μετέφερε υγρά αέριο. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό. Πέμπερ 96-6, ένα προθετικό μήνυμα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών και με μία ομάδα προσωπικότητων από τον ακαδημαϊκό χώρο σταθερά δίπλα στους φοιτητές. Στεγάζεται σε κεντρικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας, σε καινούργιες εγκαταστάσεις, Υποκράτος 33, killgreece.gr, για να τα μάθετε όλα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που χρειάζεται το σώμα μας, το μυαλό μας, ο εγκέφαλός μας, είναι ένα Pepper Experience Cure στο Δουβλίνο. Αυτή τη φορά μιλάμε για ένα συλλεκτικό Pepper Experience. 12 Ιουνίου, τώρα την Παρασκευή, έχουμε την κλήρωση. Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
1: Pepper. Pepper 96 και 6.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
10: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος

0: Είμαι Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου με...

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom.
5: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.

Runaway, Turnaway και πάλι εδώ, Pepe 96 και 6. Καλημέρα σας. 11 λεπτά μετά τις 11. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Για να λύσουμε κάποιες απορίες, κάθε φορά, μιλώντας για το Pepe Experience πάντα, κάθε φορά που ακούτε το Pepe Password, μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή. Δεν υπάρχει όριο σε συμμετοχές, δεν υπάρχει όριο για να δεις ο Σκιούρ στο Δουβλίνο, δεν υπάρχει όριο στην επιθυμία για να κερδίσεις αυτό το συλλεκτικό Pepe Password. Εν τω μεταξύ, το Δουβλίνο σήμερα, κοίταζα, έχει 17 βαθμούς, είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Ό,τι πρέπει για να κάνεις ατελείωτες βόλτες. Οπότε μέσα στη βαλίτσα σας, εσείς που θα κερδίσετε, το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, αδιάβροχο και είναι λίγο περίεργος ο καιρός εκεί, και άνετα παπούτσια για να κάνετε βόλτες, βόλτες συνέχεια, και βέβαια για να χορέψετε στην συναυλία των Cure. Καλή τύχη!

0: Μάλιστα. Λοιπόν, διάβαζα χθες πως τα τελευταία χρόνια, λέει, οι δερματολόγοι και οι παιδοψυχολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι κορίτσια ολοένα μικρότερων ηλικιών ακολουθούν συμβουλές στο TikTok, στο YouTube για το πώς να αποκτήσουν το τέλειο δέρμα. Μιλάμε για ηλικίες από 8 έως 12 ετών. Έτσι. Pepper 966, ένα προθετικό μήνυμα για πιο μεγάλα παιδιά. Την νέα διαφήμιση του WhatsApp νομίζω την έχουμε δει όλοι. Το WhatsApp όμως δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση βασικά φωτογραφίζει όλα όσα θέλουν οι νέοι, η Gen Z γενιά. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας, Peppers, όλα παίζουν. Από την άλλη, αν επιστρέψουμε στα πιο μικρά παιδιά, έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και παιδιά ηλικίας 8 ετών ζητούν αντιγυραντικούς ορούς και κρέμες. Όπως καταλαβαίνετε, Peppers, όλο είναι λάθος.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
5: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
4: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
5: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
4: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαρ...

0: βασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Add some Amy Winehouse.

Λοιπόν, με λίγα λόγια, τα τρία μεγάλα συμπεράσματα των νέων κοινωνικών πειραμάτων. Σημειώστε, πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι, λέει, διψούν για σύνδεση περισσότερο από ποτέ. Δεύτερον, η εμπιστοσύνη χτίζεται κυρίως μέσω συνέπειας. Peppers, μεγάλο πράγμα η συνέπεια. Τρίτον, η μοναξιά φαίνεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές προκλήσεις της δεκαετίας που διανύουμε. Αυτά τα νέα από τις μελέτες. Pepper 96 και 6, καλημέρα σε όλους.

0: Αστροφυσικός του Χάρβαρντ έδωσε μια συνέντευξη και είπε μεταξύ άλλων ότι οι εξωγήινοι ίσως, λέει, να βρίσκονται ήδη εδώ. Καλά, εννοείται. Χρόνια τώρα. Τώρα το κατάλαβε. Κάποια στιγμή, Πέπερ, στη ζωή μας όλοι είχαμε έναν και δύο εξωγήινους, θα έλεγα. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Πέπερ 966, ένα προθετικό μήνυμα το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι ήδη εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, με περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 162 χώρες, με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, με μια ομάδα προσωπικότητων από τον ακαδημαϊκό χώρο και όχι μόνο, σταθερά δίπλα στους φοιτητές, στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33, killgreece.gr, για να τα μάθετε όλα. Ακριβώς στις 12 έρχεται το καινούριο Pepper Password. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμακάρης και Τάκης Γιαννούτσος θα κάνουν την κλήρωση για το Pepper Experience Cure στο Δουβλίνο. 4 μέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μέχρι τις 2 μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα που μας κρατήσατε αυτό το πρωινό της Τρίτης. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει αύριο λίγο μετά τις 10. Καλά να είμαστε. Πάλι παρέα Pepper 96 και 6.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Pepper 96 και 6.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Επιμένεις.
18: Επιμένω.
17: Να το κάνουμε.
18: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
17: Εσύ μπορείς δηλαδή.
18: Έτσι νομίζω.
17: Δηλαδή θέλεις.
18: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
17: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
18: Τι να σου πω.
19: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
19: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
23: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
24: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
23: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
25: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
26: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
23: Εισιτήρια more.com.
27: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
28: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
29: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Η φωνά της Jennifer Price εδώ στον αέρα του Pepper 96 και έξω στο In This World του Moby. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους εσάς που συντονίζεστε τώρα στην παρέα μας εδώ στο Pepper, όπου θέλω να σας πω ότι τα Σαββατοκύριακα ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα, γιατί το παίρνει το Pepper Van του και παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Αυτό το Σάββατο λοιπόν 13 Ιουνίου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης θα βρίσκονται εκεί στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Μπορείτε να μπείτε στο site μας, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε και να διεκδικήσετε την ευκαιρία να βρεθείτε κι εσείς στο Salt and Pepper.

0: Ένα κομμάτι που μας έρχεται από τα 60s. Από το 1961 συγκεκριμένα, όταν το είχε γράψει ο Benny King, βασισμένο όμως και εμπνευσμένο από ένα spiritual του Sam Cooke που λεγόταν Stand By Me, Father. Το Stand By Me από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς εδώ το ακούσαμε στην εκδοχή των Florence and the Machine. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Περνάμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr και έρχονται Leonard Cohen. Έχουμε επίσης Somber και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνε Σοφά, σόλο διβάνι,
9: την κουαλίτα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
11: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
12: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
12: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
14: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
15: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
16: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
19: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
23: Add some pepper to your life. Pepper 96-6. Pepper.
24: Η ώρα είναι 12:30.
25: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
26: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
27: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
26: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
25: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
23: Add some Florence to your life.

0: Dancing in the Moonlight από το Plowder εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6. Στέλνουμε και αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που μας ακούτε από την Κίμολο, φαντάζομαι μπροστά σε καταπληκτικές παραλίες και κατά γάλινα νερά. Εντάξει παιδιά, μην μας το κάνετε αυτό, ζηλεύουμε λίγο. Αλλά να περνάτε πολύ όμορφα από όπου και να μας ακούτε. Θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το site μας pepper96.gr και εκεί βεβαίως θα βρείτε και το Pepper Fresh Club όπου το κλικάρετε και ακούτε τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6 όπου μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας και να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα iPhone 17. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα τώρα από την Nova, όπου με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχύτητων και πληροφορίες nova.gr και μέχρι τη μία πάμε με Billie Eilish και έρχεται επίσης The Weeknd, Adele και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn Post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γιαννάκη, Γιαννάκη μην πας στα βαθιά. Έλα εδώ, Γιαννάκη σου μιλάω. Εδώ στα ριχά παιδί μου.
16: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια. Έλα που σου λέω.
15: Μη παιδί μου πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη.
17: Γκρι, παιδιά, γκρι.
13: Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
20: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
25: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
26: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
25: What?
27: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
29: Πού πας ρε καραμούζα,
28: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Ο Νταμιάνο ονειρεύεται ήδη το επόμενο καλοκαίρι. Εμείς όμως έχουμε τα μάτια μας σε αυτό εδώ που σας στέλνουμε να δείτε live του Skewer με Pepper Experience στο Δουβλίνο συγκεκριμένα. Ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Δηλαδή παίρνετε παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη και θα βρεθείτε εκεί στο υπέροχο Marley Park όπου θα παίξουν live Skewer, οι οποίοι είναι σε τρομερή έτσι, διάθεση. Τους είδαμε μάλλον αποσπάσματα πρόσφατα και από το live τους στο Primavera στη Βαρκελόνη, όπου εντάξει ήταν εκπληκτική. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε αυτό το Pepper Experience, αυτό που έχετε εσείς να κάνετε είναι να ακούσετε προσεκτικά το Pepper Password που παίζετε καθημερινά on air από Δευτέρα ως Κυριακή στην αέρα του Pepper, δηλαδή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας, δηλαδή 6, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2 σε λίγο θα το ακούσετε πάλι, 4 και 6. Όσες φορές θέλετε μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή, το καταχωρείτε με το που το ακούτε στη φόρμα συμμετοχή στο site μας και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: Αυτό ήταν βέβαια ο Johnny Cash με την εκπληκτική διασκευή του στο One, τον YouTube. Όμως θέλω να σας πάω σε έναν άλλο θρύλο, ζωντανό θρύλο, το Sir Paul McCartney. Ο Paul McCartney, ο οποίος έχει ολοκαινούριο άλμπουμ, The Boys of Dungeon Lane, και διαβάζω ότι έφτασε για 24η φορά στο νούμερο 1 με το νέο αυτό άλμπουμ του στα βρετανικά charts. Θεωρείται ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης άλμπουμ και είναι πραγματικά και ωραία δουλειά η συγκεκριμένη. Επίσης, πόσο ωραίο είναι που με αυτή την αφορμή βλέπουμε πολύ συχνά συνεντεύξεις αυτές τις μέρες του Paul McCartney, που είναι πραγματικά απολαυστικός. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Και έρχονται Lana Del Rey, Simon & Garfunkel και πολλά ακόμη εδώ στον Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
17: Add some Hooverphonic to your life.

0: Αυτό ήταν βέβαια ο Harry Styles, τον οποίο σας έχουμε στείλει να τον δείτε live με Pepper Experience. Θυμίζω τώρα σε λίγο στις 2 θα ακούσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας. Και με το Pepper Password συμπληρώνετε τη λέξη που θα ακούσατε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας για να μπείτε στην κλήρωση για το ολόφρεσκο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να δείτε Cure στο Δουβλίνο. Η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή, οπότε πρέπει να βιαστείτε. Στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και τα Γκένουτσα που ακούτε κάθε πρωί 6 με 10. Πάμε να περάσουμε σε ένα προθετικό μήνυμα από την Nova. Αν θες να κερδίζεις δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού και διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 στις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο Τρίτης. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 966.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
16: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι, πάμε.
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη.
17: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
17: Μήλο.
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey.
15: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι. Ναι. Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Μητέα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
26: Πίτσα.
25: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μιλάει?

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
3: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

0: Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

ένα μικρό χαριτωμένο μαύρο γκρι συννεφάκι που δεν το πιάνει καν το μάτι σου. Δίπλα εδώ στον Πέπερ, στο Νέο Φάλιρο και προς τον Ιάρχος, πετάει σκόρπιες ψυχάλες στα περαστικά αυτοκίνητα και τους πεζούς. Αυτό αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει, αν έρχεται ψυχάλα ή αν κάποιο παιδάκι ενδεχομένως φτύνει εν είδη ζαβολιάς. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίο, εδώ στον Πέπερ 96 και 6, μεσημέρι Τρίτης, ηχογράφηση το 1947. Πολύ ρεμιξαρισμένη και εδώ σε lounge εκδοχή η θρυλική Δανάη Στρατηγοπούλου, το τραγούδι της «Ας ερχόσουν για λίγο εδώ στον Πέπερ». Πάμε φρέσκο. Olivia Dean, So Easy, επίσης God, αλλά και Eurythmics, εδώ στον Πέπερ.

0: Ρε μικροψυχάλα που λέγαμε πριν εδώ στο νεοφάλιρο στον Πέπερ. Αυτό τραγουδούν οι Eurythmics. Βέβαια, αν και το κομμάτι φαινομενικά μιλάει για βροχή, Dave Stewart και Annie Lennox, άρα Eurythmics, έχουν δηλώσει ότι η βροχή εδώ στο στίχο λειτουργεί ως μεταφορά για την συναισθηματική κάθοδο, τη μοναξιά και την κατάθλιψη. Αλλάζοντας τώρα κουβέντα, αν έχεις επιχείρηση και αν σε πρεσάρει με συναισθηματική κάθοδο όλο αυτό το πλήθος ψηφιακών απειλών που μπορούν να σε πλήξουν, η λύση είναι οι υπηρεσίες του Vodafone Business. Το μήνυμα προθετικό, και κρατήστε ότι οι υπηρεσίες Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη είναι στη διάθεσή σου για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Vodafone.gr / business, το μήνυμα προθετικό. Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Μέχρι και τις 4 έρχονται Moby, Trinix αλλά και White Town εδώ στον Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο.

0: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
4: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
6: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Πεζό.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι.
10: Τι κουαλίτα.
11: Πέπερ 96 και 6. Πέπερ.
12: Η ώρα είναι 2:30. Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
13: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

0: Αυτό είναι το πρώτο στην πραγματικότητα bedroom pop στην ιστορία της μουσικής. Με φόρα από τα 90's και διαχρονικό γιατί το πρώτο τώρα, γιατί ο άνθρωπος πίσω από το όνομα White Town έγραψε και ηχογράφησε το κομμάτι εξ ολοκλήρου στο υπνοδωμάτιό του εκεί στο Derbyshire στη Μεγάλη Βρετανία με έναν παλιό πολυκάναλο εγγραφέα και ένα δωρεάν λογισμικό. Πιάνοντας τώρα τα τεχνολογικά με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα, κρατήστε ότι αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα την συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση, κρατήστε το αυτό, για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση και με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Vodafone.gr και στα καταστήματα Vodafone, εκεί όλη η πληροφορία, ο Λευτέρης Κεφαλάς, μαζί σας εδώ στον Pepper, μέχρι και τις 4 καλησπέρα.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια.

0: εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
1: Pepper 96,5.

0: και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επιμένεις?
11: Επιμένω.
10: Να το κάνουμε?
11: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
10: Εσύ μπορείς δηλαδή?
11: Έτσι νομίζω.
10: Δηλαδή θέλεις?
11: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
10: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
11: Τι να σου πω.
12: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί

0: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Αφιερωμένο στο κρυφτούλι του ήλιου πίσω από τα σύννεφα σήμερα στην πόλη. Ο Derek Fine και το φρέσκο πεπερικό σαν τραγούδι του εδώ στον Pepper. Ήλιος απλόχερος τώρα κατά το απ καιρού αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, οπότε ανεμπόδιστο το ραντεβού μας στο δεύτερο Salt and Pepper Beach Party μας για το φετινό καλοκαίρι. Αυτό το Σάββατο δίνουμε και ξαναδίνουμε ραντεβού στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα, στο Salty Wave Beach Bar. Εκεί μεσημέρι από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουνε ζωντανά, ξαναλέω, από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Και όπως σε όλες τις πεπερικές δράσεις μας και εντός και εκτός πόλης σας θέλουμε παρέα, έτσι και σε αυτό σας θέλουμε παρέα. Μπαίνετε μέσα στο site μας pepper96.gr, εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε έτσι την ευκαιρία να βρεθείτε παρέα μας στο παραλιάτο Salt and Pepper. Κλήρωση νικητών θα κάνουμε λίγο μετά τις 4, εκεί στο τέλος της εκπομπής. Θεματικά ας παραμείνουμε λίγο ακόμη στον ήλιο. Ain't no sunshine in the Lighthouse Family εδώ στον Pepper. Ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας ως τις 4.

0: Εκπληκτικότατο DJ set έξω από την Παρασκευή μας πέρασε στον Bolivar. Όσοι ήσασταν παρόντες, if you know, you know που λένε. Warm-up DJ set, θυμίζω, λίγο πριν ανεβούν στα Dexys σπουδαίοι Νορβηγοί. Όσοι το προλάβατε το warm-up και ήσασταν εκεί, είχε πεπερική υπογραφή. DJ Spector και ομιλών σε back-to-back. What else is there, μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper και φυσικά σε ένα υπέροχο remix εκεί στο warm-up set μας. Τώρα, με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα, θέλω να σας πω ότι στην περίπτωση που η οθόνη σας γίνει θρύψαλα και δεν θέλω να αγχώνεστε, υπάρχει η απάντηση. Το μήνυμα προθετικό, τι κάνετε, εδώ είναι η λύση. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου. Και προσοχή εδώ, με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone.gr, εκεί όλη η πληροφορία. Λευτέρης Κεφαλάς, λίγο πριν τις 3.30 εδώ στον Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96 και 6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιτάμινη. Βιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
18: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
21: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
20: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.

Πήρε viral τη γαλόνια στο TikTok λίγο καιρό πριν. Εννοείται είναι έκπληξη ένα τραγούδι τόσο σοφιστικέ, ακουστικό γαλλικό σανσόν, να έχει τέτοιο γκέλ παγκοσμίως. Le petit perser, pêcher. Και εμείς εδώ στον Pepper φυσικά το υποδεχτήκαμε με ανοιχτές αγκάλες. Δύο μέρες τώρα και κάτι ψηλά απομένουν στη μεγάλη κλήρωση του Pepper Experience. Παρασκευή πρωί, πρωινό Pepper, Τακής Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης θα κληρώσουν τον την Pepper ανάμεσά σας που τέλη Ιουνίου θα ταξιδέψει Δουβλίνο με αγαπημένο πρόσωπο για να απολαύσετε παρέα live του Cure με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Αν έχετε δηλώσει συμμετοχή, τίποτα δεν σας εμποδίζει να ξαναδηλώσετε. Έτσι έχετε περισσότερες πιθανότητες να βρεθείτε μια ανάσα από του Cure. Προαπαιτούμενο, θυμίζω στη φόρμα συμμετοχής στο site του Pepper, το Pepper Password. Ακούτε το επόμενο Pepper Password ακριβώς στις 4 σε λίγο στο

0: Μέρα του Pepper και θυμίζω διαφορετικά Pepper Passwords ακούτε στον Pepper από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και ανά 2 ώρες. Δηλαδή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Έρχεται Κοσμάς Δεβελέγκα στην παρέα σας εδώ στον Pepper. Λευτέρης Κεφαλάς έφυγα. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπεις στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
11: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
12: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool.
7: Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο!
19: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
21: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
22: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σήμα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Με ζέστη και βροχή, τροπικό το κλίμα στην πόλη που σας πέτυχε βροχή. Αν σας πέτυχε, για πείτε μου. Ήταν Robbie Williams με το Feel, είναι ο Pepper στους 96 και 6 και είναι και η μοναδική εμπειρία στην οποία σας στέλνει ο Pepper. Αν έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password πριν από λίγη ώρα, σας θυμίζω το ακούτε κάθε 2 ώρες. 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μας που σας στέλνει στο Δουβλίνο για το Life Don't Cure στις 26 Ιουνίου και η εμπειρία αυτή βέβαια από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel είναι το Pepper Experience. Για μια ακόμα φορά λοιπόν, ένα ταξίδι για 2 άτομα για 4 ημέρες και για τη συμμετοχή σας στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο, 6 με 10 το πρωί, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας pepper966.gr. Εδώ με κάθε καιρό παρέα μέχρι τις 6, κάθε απόγευμα μαζί σας ο Κοσμάς Θεβελέγκας στον Pepper 96 και 6.

0: Marvin Gaye και Tammy Terrell και μια ωραία πειραγμένη εκδοχή τόσο όσο που λέμε του Ain't No Mountain High Enough. Αυτό ήταν το Ben Human Mix. Είναι ο Peppers 6 και 6 εδώ μαζί 4 με 6. Πάμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα. Στα Lidl ξέρεις ότι αν βρεις, σίγουρα θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό, γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται και έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber. Και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας στο Viber 6973-966-966. Για να μας στείλετε text αλλά και βίντεο, φωτογραφίες, ό,τι θέλετε, το Viber του Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr/fiber.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
14: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
19: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
20: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
21: Η ώρα είναι 4:30. Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
22: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
23: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
20: Add some Billie Eilish to your life.

End of Beginning από τον Τζο. Βλέπω αυτό το viral video με τον αγώνα του ποδοσφαιρικού στην Αγγλία, με το μισό γήπεδο να βρέχει καταρακτοδός και στο άλλο μισό να υπάρχει ήλιος. Δεν είναι ακριβώς έτσι το σκηνικό στην Αθήνα, αλλά πάντως και η βροχή ήταν μοιρασμένη μέσα στην πόλη, αλλού με πολύ ήλιο, αλλού κανονικά καταρακτώδη βροχή μέσα στην Αθήνα. Λοιπόν, ο Πέπρο Παρέα, σας πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

0: κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl γιατί αξίζει. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Pepper Fresh Club. Ακούστε τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6, πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 17. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά μπορείτε να ακούσετε τα Fresh Tracks του Pepper 96 και 6 και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια για το Pepper Fresh Club. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
17: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
18: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
17: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
18: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
19: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
20: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
21: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
24: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
23: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
24: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
25: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
26: Εισιτήρια more.com.
27: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Τρίτη απόγευμα στον Πέπερ, το ημερολόγιο γράφει 9 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1934 έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Ντόναλντ Ντακ, η πιο νευρική πάπια στην ιστορία των καρτούν, που σχεδόν έναν αιώνα μετά συνεχίζει να εκνευρίζεται για λογαριασμό όλων μας από την πρώτη ταινία με τίτλο The Wise Little Hen, και για περισσότερα από 50 χρόνια φωνή του Ντόναλντ Ντακ ήταν η χαρακτηριστική φωνή του Clarence Nash. Εδώ και αυτήν την ώρα παρέα ο Κοσμάς Δε Βελέγκας στον Πέπερ 96 και 6. Πάμε τώρα στα 90's με τους Four Non Blondes. What's up?

0: James με το Getting Away With It. 4 με 6 παρέα στον Πέπερ 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα έχετε το άφθονο απλό προς το ίντερνετ, το Day Fiber, που έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις την αγορά σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το απογευματινό drive time της πόλης. Κίνηση ικανοποιητική, νομίζω, αυτήν την ώρα. Λίγο αυξημένη στο ποτάμι σε κάποια σημεία εκεί κοντά στη διασταύρωση με την Αττική Οδό και στην Αττική Οδό. Λίγο στον περιφερειακό του Μητού, αλλά γενικά νομίζω ότι παλεύονται τα πράγματα. Σε όλες τις διαδρομές είμαστε εδώ παρέα. Είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ,
11: φίλε, λίγο πιο απαλά.
10: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Σε καλοκαιρινό mood λοιπόν στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω σας θυμίζω ότι το Pepper Van τα Σαββατοκύριακα παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς, ακούγεται Salt and Pepper. Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2 με 6 το απόγευμα ο Pepper θα είναι εκεί ζωντανά στο Salty Wave Beach Bar. Ο Δημήτρης Λεμονίδης θα εκπέμπει λοιπόν στο Σχοινιά και αν θέλετε να βρεθείτε παρέα μας στο Salty Wave Beach Bar στο Μαραθώνα στην παραλία του Σχοινιά, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο website μας pepper96.gr και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε μαζί μας στο Salt and Pepper. Εκλώσεις θα γίνονται καθημερινά μετά την εκπομπή. Για ένα ακόμα απόγευμα παρέα, 4 με 6 ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας στο Pepper 96 και 6 όπως κάθε απόγευμα. Ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς θα λέμε εδώ στις 4, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα δηλαδή. Τα καλά απόγευμα να περάσετε τέλεια. Γεια σας.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι! Πάμε!
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη!
3: Μήλο!
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο!
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Hey.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι! Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ!
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Poltrona Sofa, solo divani di qualità.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
5: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι. Δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
6: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6.

0: ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τους Cure live στο Δουβλίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepe 966 σε στέλνει στο Δουβλίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις. Τη ζεις.

Rehab από την πολύ πολύ δική μας Amy Winehouse αυτό το απόγευμα Τρίτης, ζωντανά στο B56 και 6, το ημερολόγιο λέει 9 Ιουνίου, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και λίγο πριν ακούσατε το Pepper Password, το οποίο σας στέλνει στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, για να δείτε live του Cure, και έχει ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση, γλυκιά αντίστροφη μέτρηση, για την κλήρωση της Παρασκευής. Το πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. 4 μέρες για 2 Peppers με την υπογραφή του Βλασόπουλο Στράβελ το ταξίδι. Βόλτες στο Δουβλίνο και εκεί live cure. Ακούτε το Pepper Password στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε, το ακούσατε και λίγο πριν, στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr, και έστω και τελευταία στιγμή, αν δεν το έχετε κάνει, βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση της Παρασκευής. Καλή επιτυχία. Και όλο αυτό είναι το αντίθετο ενός bad dream. Teddy Swims αμέσως τώρα. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8. Καλά να περάσουμε.

0: Jamming Bob Marley. Αντίστοιχα τραγούδια ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί ο Pepper 96 και ξαλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salt Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Salt and Pepper αυτό το Σάββατο από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπει ζωντανά από το Salt Wave Beach Bar σε ένα ακόμα Salt and Pepper που είναι πανέμορφο. Αξίζει να βρεθείτε. Μπαίνετε τώρα στο pepper966.gr και διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε με όλα τα ωραία που σας δίνουμε εκεί στο Salt and Pepper, κλήρωση στο τέλος της εκπομπής. Και σε λίγο ένα από τα πιο όμορφα της Daido. Thank you.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Τώρα σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Μητέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
2: Pepper 96 και 6.
25: Η ώρα είναι 6 και μισή.
26: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
27: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
28: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
29: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
26: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
30: Add some Depeche Mode to your life.

0: σε αυτή την ημέρα που μας πέρασε πάλι μερικές εποχές και μετά αυτή την ξαφνικό κλείσιμο του καιρού, τη βροχή, την υγρασία και τώρα τον ήλιο, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, να πούμε καλή επιτυχία σε όλους όσους περιμένετε, αναμένετε αποτελέσματα εξετάσεων στις Πανελλήνιες. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος του κόσμου, αλλά καλή επιτυχία σε όλους. Γνωρίζετε ότι ο Πέπερ έχει μια παράδοση καλής τύχης σε αυτά. Καλή επιτυχία σε όλους. Ένα προωθητικό μήνυμα. Παλιά δεν μπορούσε ένας να στριμάρει και όλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Παλιά αυτό, γιατί τώρα με το ΔΟΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα. Αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Μια επίσκεψη αρκεί στο ΔΟΗ.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν άφθονο απλό προς το ίντερνετ και με σταθερό. Καλή επιστροφή σε όσους βρίσκεστε πίσω στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Επιστροφή σε λίγο. Καλησπέρα σε όλους.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα.

0: από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγείλει. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries. We had a long night.
16: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη στη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

είχαμε μήνες, αλλά τώρα είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το καλοκαίρι. Είμαστε στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού και είναι ίσως η πιο ωραία στιγμή, μα από τις πιο ωραίες στιγμές του και του να μένει στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα. Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 7, όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα στους φίλους που μιλάμε με όλων των γνωστών τρόπων επικοινωνίας και το Viber. Το Pepper Viber βάζουμε σε αυτό και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που είναι από τα πιο ωραία εκείνη τη στιγμή και τη δεκαετία, τον Connells 74-75.

0: Coldplay και πάντα θα συνδέομαι τους Coldplay με αυτή τη μοναδική τους εμφάνιση στην Αθήνα και το βίντεο κλιπ που γύρισαν στο Ηρώδιο. Ήρθαμε ακόμα πιο κοντά στους Coldplay. Στον B56 και 6, καλησπέρα σε όλους. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς όπως κάθε μέρα. Υπενθυμίζω για όσο ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη, Pepper Fresh Club. Αν το έχετε κάνει, ξέρετε πόσο ωραία διαδικασία είναι να γίνεστε μέλος της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα νέα μας τραγούδια. Για το Pepper Fresh Club μπαίνετε τώρα στο pepper96x.gr και ακούτε τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6 και μας λέτε τη γνώμη σας. Και αν σας θέλει και σε ατύχη, κερδίζετε ένα iPhone 17. Καλή επιτυχία σε όλους. pepper96x.gr για να βρείτε το link για το Pepper Fresh Club και σε λίγο ένα από τα πιο όμορφα Pepper Classics με μεγάλη αδυναμία στους Doors, πειραγμένο φυσικά πεπερικά, People Are Strange.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96 και 6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος

0: Σύστημα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Πεζό.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Add some silver to your life.

σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης. Υπενθυμίζουμε, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για το Salt and Pepper, αλλά επίσης έρχεται μια πολύ ωραία κλήρωση την Παρασκευή για το Pepper Experience. Αν δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή για να δείτε τους Cure Live στο Δουβλίνο, 4 μέρες για 2 Pepper στο Δουβλίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel, συντονίζεστε κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα λίγο πριν την εκπομπή. Πολύ απλά, ακούτε το Pepper Password, όταν το ακούτε το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, ανυπομονούμε να μάθουμε ποια ή ποιος θα είναι η τυχερή, ο τυχερός που θα βρεθεί με την παρέα του στο Δουβλίνο για να δει τους Cure live μέσω Pepper Experience. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: βράδυ.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Skewer live στο Δουβλίνο. Τέσσερις μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Skewer. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 966.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
12: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Πολτρώνες Σοφά.
0: ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
18: Τι κουαλίτα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου διψάγε ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές πριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Τον Οκτώβριο συμπληρώνονται 20 χρόνια ακριβώς από τότε που το πρώτο ακούσαμε στο Back to Black και η αυθεντική μπάντα Τσέιμι ξεκινάει μια μεγάλη επαιτειακή περιοδία η οποία θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβρη και περνάει και από το θρυλικό Roundhouse του Camden, εκεί που έκανε και η ίδια μερικές από τις πιο εμβληματικές της εμφανίσεις, αλλά και εκεί δυστυχώς που γράφτηκε και το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας της. Ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκε στη σκηνή, 3 ημέρες μόλις πριν φύγει από τη ζωή. You know I'm no good. Το intro μας για απόψε λοιπόν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Θα μείνουμε μαζί για τις δύο επόμενες ώρες και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ 8 με 10. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Teddy Swims και The Door αμέσως τώρα στον αέρα μας. Πάμε, καλά να περάσουμε.

0: Ήχος άρρηκτα συνδεδεμένος με το καλοκαίρι. UB40 και Where Did I Go Wrong εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Τέτοιες ακριβώς μουσικές λοιπόν θα ακούσουμε και το ερχόμενο Σάββατο 13 του μήνα στο κατάλληλο μέρος κιόλας, ακριβώς μπροστά από τη θάλασσα. Salt and Pepper, με άλλα λόγια, ο απόλυτος καλοκαιρινός θεσμός πλέον. Φορτώνουμε στο βανάκι μας τις μουσικές μας και τα μικροφωνά μας και πάμε βόλτα στην παραλία του Σχοινιά, όπου θα εκπέμπουμε ζωντανά από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα στο Salty Wave Beach Bar. Η αρχή έγινε την περασμένη Κυριακή με του Σταδόρη Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, το πρωινό Pepper. Δηλαδή, αυτή τη φορά θα είμαστε μαζί εκεί με ζωντανή εκπομπή και Pepper μουσικές από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Είστε όλοι καλεσμένοι, όλοι ευπρόσδεκτοι. Ελάτε μια βόλτα, να περάσουμε ωραία, να κάνουμε τις βουτιές μας και να τα πούμε και από κοντά βέβαια. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας, στο pepper966.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
20: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
21: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
22: Μητέρα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
25: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
26: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερα της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

0: Small Town Boy, 14 πριν από τις 9, Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα και πάλι. Καλή επιστροφή και σε εσάς που είστε στο δρόμο τώρα μετά τη δουλειά. 9 του μήνα σήμερα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι σε 3 ημέρες θα μάθουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής του Pepper Experience που θα βρεθεί από τους δρόμους της Αθήνας, τους δρόμους του Δουβλίνου, εκεί που περπατούσαν μεταξύ άλλων ο Oscar Wilde και ο Samuel Beckett, η Sinéad O'Connor και ο Rory Gallagher για να δει live τους τεράστιους Cure. Pepper Experience πιο απλά, 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα από το Βλασόπουλο Travel. Εσείς μαθαίνετε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και την ερχόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Μπαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Καλή επιτυχία!
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις το Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση,

0: άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
11: Έτσι, μπράβο.
10: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιο σου

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψαγε ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Επιμένεις.
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε.
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις.
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
6: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
8: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
8: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
10: Πού πας ρε καραμούζα, ανοίγει.
9: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Birds of a Feather μέσα από κάποια Pepper Fresh πιο πίσω. Στο pepper966.gr θα βρείτε και το Pepper Fresh Club. Ακούτε τα καινούργια μας τραγούδια, τα αξιολογείτε και όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία που θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά μόνο, βάζετε και το όνομά σας στην κλήρωση για ένα iPhone 17. Η συνέχεια με τους Queen τώρα και ένα κομμάτι που είναι ένα puzzle από σκόρπιες ηχογραφήσεις του Freddie Mercury. Στην ουσία, από τις τελευταίες του ημέρες που δεν είχε τη δύναμη να τραγουδήσει ολόκληρα τραγούδια, είχε πει μάλιστα και το εξής ωραίο τότε στους υπόλοιπους Queen: μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε με τη μουσική μου όταν φύγω, αλλά προσέξτε, μη με κάνετε να φαίνομαι βαρετός. You don't fool me, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96 και 6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη.

0: Peppers με μια οδή στον Ζέφυρο, τον δυτικό άνεμο δηλαδή, τον αγαπημένο των ναυτικών από την αρχαιότητα, γιατί ήταν πάντα ήπιος, σταθερός και ευνοϊκός για να ανοίξει σπανιά. The Zephyr Song εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και μιλώντας για ανέμους και ταξίδια, έχω και τον κατάλληλο διαγωνισμό τώρα για εσάς. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής για πραγματικά οπουδήποτε επιλέξετε να πάτε φέτος στο Αιγαίο από τους 50 συνολικά προορισμούς που εξυπηρετεί η SeaJets. Για να τα διεκδικήσετε λοιπόν, στείλτε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper στο 6973-966-966 και περιμένετε την κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου. Με τη SeaJets φεύγετε μετά το γραφείο ή χαλαρά από το σπίτι, γρήγορα και οικονομικά, και σαλπάρετε καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοιο της SeaJets, παίρνοντας και το αυτοκίνητό σας μαζί σε ένα ταξίδι που είναι κάτι παραπάνω από άνετο, χάρη στα 74 ολοκένουργια καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Κάντε κράτηση τώρα στο SeaJets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Σε λίγο φεύγουμε για Καλιφόρνια και εμείς με αυτόν τον ύμνο των Mamas and Papas, πειραγμένο άψογα από τον Μίτα Γκάμι. California Dreaming εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.com.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρντι!
12: τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Add some weekend to your life.

Bye.

0: Ο αγαπημένος ήχος των Κάνονς, Carousel, 14 πριν από τις 10. Θυμίζω το Pepper Experience που τρέχει για 2 ημέρες ακόμα. Σπεύσατε όσοι δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή και που ξέρετε μπορεί σε λίγο καιρό να βρεθείτε εσείς στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας για 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 και να απολαύσετε ζωντανά του Cure μαζί με την παρέα σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password στο pepper966.gr, το οποίο παίζει καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και την Παρασκευή, κοντή γιορτή, 12 του μήνα, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Μπαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Αυτό ήταν λοιπόν για απόψε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά και τα λέμε αύριο και πάλι στην ώρα μας, 8 με 10, εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Γεια χαρά.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες

0: δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: και τις 13 Ιουλίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο γέρο νεκροτζή μου, σ' ολοκλήρω το Χάρλε.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Ζεστή νύχτα Τρίτης, 3η 9 του Ιούνιου 2026. Καλησπέρα σας στον Πέπερ Στους 96 και 6. Είναι η νυχτερινή βάρδια. Είναι ο Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αρκετός κόσμος στα μπαλκόνια βλέπω εδώ στο τσάτ του Πέπερ, με ένα δροσερό λευκό όπως στέλνει εδώ η Αθανασία, με ένα νεγκρόνι όπως στέλνει ο Γιώργος. Μα μουσικές Πέπερ, νομίζω ότι θα περάσουμε μια υπέροχη βραδιά. Και μετά τους Hooverphonic, τους οποίους απολαύσαμε σε Pepper Church Session, πάμε στη Lola Young.

0: Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τέτοια εποχή πριν από 31 χρόνια, το 1995, από το Stanley Road, το τρίτο solo album του Paul Weller, You Do Something To Me, στον Peppers του 96.6, νύχτα 3ης 9 του Ιούνιου. Κώστας Παπαζέτης είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ένας καλλιτέχνης που εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει να κάνει μια ωραία συναυλία εδώ στην Αθήνα. Paul Weller, αγαπημένος καλλιτέχνης. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Είναι μια ζεστή με υγρασία βραδιά, έχει και αυτή τη βροχούλα σε διάφορα σημεία της πόλης μετά το μεσημέρι, έχει φτιάξει μια ατμόσφαιρα, οπότε θέλουμε ωραίες μουσικές. Μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί έρχεται η Amy Winehouse, έρχεται ο Derek Fain, η Simply Minds, ωραίες μουσικές στον Pepper μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17 για το Pepper Fresh Club. Μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
9: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Αυτή είναι η Σιβάρη για το Good Night Moon. Πέπερ στους 96 και 6 νυχτά Τρίτης. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, γιατί σήμερα έχω γενέθλια, όπως ίσως καταλάβατε από ένα post, και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ευχές τους με το story που κάνανε στο Instagram. Να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή, όσο νούπο δηλαδή, 12 του μήνα, κληρώνουμε το Pepper Experience. Ένα Pepper Experience το οποίο κατά την άποψή μου είναι καταπληκτικό, γιατί σε στέλνουμε έναν ή μία από εσάς με το αγαπημένο σας πρόσωπο στο Δουβλίνο, το οποίο είναι από τις πιο ζωντανές πρωτεύουσες της Ευρώπης, για να δείτε Cure. Οι Cure στη Βαρκελόνη αφήσαν εποχή προχθές στη συναυλία τους, οπότε είναι σε απίστευτη φόρμα. Για να ανοίγετε τη φόρμα του διαγωνισμού στο site του Pepper χρειάζεστε το Pepper Password. Το ακούτε στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό. Με αυτό το Pepper Password ανοίγετε τη φόρμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Αθήνα, Δουβλίνο, δύο πόλεις, ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 966. Pepper.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος

0: μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Pepper 96 και 6.

superstar Σελίνα Γκόμενς μαζί με τον άντρα της, τον Μπένι Μπλάνκο, Ojos Tristes, από αυτά τα τραγούδια που σας αρέσουν πάρα πολύ και έρχονται συχνά πυκνά μηνύματα πότε θα το ακούσουμε. Πολύ ωραίο τραγούδι, με μια νοσταλγία, με μια, έτσι, πώς να το πω, σου βγάζει μια θλίψη, αλλά στο τέλος καταλήγει σε χαμόγελο. Είναι η μελωδία του τραγουδιού, Peppers του 96 και 6. Είμαστε 15 λεπτά μετά τις 11, νύχτα Τρίτης, 9 του Ιούνιου, μια υγρή και ζεστή νύχτα από τις πρώτες αυτές καλοκαιρινές που δεν ξέρεις αν πρέπει να ανάψεις το air condition ή αν πρέπει απλώς να ανοίξεις το παράθυρο. Είναι αυτά τα ζητήματα που έχουμε το καλοκαίρι στην Αθήνα. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Here comes the sun. Αυτή είναι οι Beatles που είχαμε καιρό να τους ακούσουμε σε αυτό το βίντεο.

0: Αυτή είναι η Sky Newman, μια φωνή που θέλω να την κρατήσετε στο μυαλό σας. Έχει ως πρότυπο στα 23 της την Amy Winehouse. Αν παρατηρήσατε σε μερικά γυρίσματα, της φέρνει λίγο στη χρειά. Man of the House από το δεύτερο της EP που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες, ένα pepper fresh τραγούδι. SE9 που είναι ο ταχυδρομικός κώδικας στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, στο οποίο έχει μεγαλώσει, και όλα της τα τραγούδια είναι βιωματικά από το πώς περνούσε την εφηβική της ζωή σε αυτή την περιοχή, με την οικογένειά της, με τους ανθρώπους της, με τους μαθητές της. Πολύ ωραίο τραγούδι, Man of the House, από αυτά που θα ακούμε εδώ στον Peppers του 96.6. Είναι νύχτα Τρίτης, είναι η νυχτερινή βάρδια, είναι ο Κώστας Παπαζέτης μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Μείνετε εδώ μαζί μας, έρχονται οι Oasis, έρχεται ο Teddy Swims, έρχονται οι Telenova.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96.6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 17. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Add some queen to your life.

6 και 6. They call me fanatic, they call me absurd.

0: Αυτός είναι ο Σόμπρα από τα καινούργια παιδιά της μουσικής, Undressed. Το ακούτε εδώ και 2-3 μήνες στον Pepper. Είναι από αυτά τα φρέσκα κομμάτια που εμάς μας αρέσουν πολύ εδώ στον Pepper στους 96.6. Να θυμίσω ότι στο Onassis Red υπάρχει τη Tidal Swinton, το ongoing, αυτή η φοβερή έκθεση, και όχι μόνο, και επειδή είναι πολύ μεγάλο όνομα και δεν ζούμε σε μια χώρα που τα μεγάλα ονόματα κάνουν πράγματα συχνά πυκνά, καλό είναι να τις δείξουμε το ενδιαφέρον που τις πρέπει. Με αυτά και με αυτά λοιπόν έχουμε φτάσει 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Αύριο το βράδυ Τετάρτη στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Αθήνα, Δουβλίνο. Δύο πόλεις. Ένα password απόσταση. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στην Ιρλανδία για να ζήσεις τους Cure live στο Δουβλίνο. 4 μέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία των Cure. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.
5: Pepper.
2: Pepper. 96 και 6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

0: 6 και 6.
1: Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to Pepper 96.